Ήταν γιατκό ο Ζανσέν Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάνσα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτε Ήλωστο